Giuseppe Verdi παραχάντες δημακαχάντες οπεραίτσεν και τσιν Ρενάτοι Αριόζον, τεσσαράννου Άριαν. Καταρέτσιν Τίτο Γκόμπιν, Ρενάτο, γευ Μιλανίλα Σκάλα οπεραίν τατρονίν Βαγαχούμπα, διριζόρ Αντονίνο Βότο.